όσοι θα τη θέλουν. Ήταν το τέλειο που κάνει, φύγει λοκάλ, σε τέλει. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν ο πέγγι κούτα του ήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα του ήρε τέπο, μακά πέσει σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσει